0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η παράσταση δεν είναι φόρ, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας για μας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

μέσα νύχτα χτυπού. Όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν.

0: κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Μοσχοσάπουνο Ερμής, τα χρόνια μου θα πλύνω για τη χαρά της εκδρομής. Παιδί θα ξαναγίνω και θα έρθω πάλι να σε βρω στο άλσος νεασμής.

Στέλνεις μηνύματα, συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω. Η ζωή μου όλη, μια μεγάλη απόδραση. Με τον ΙΤΑΒΙΤΑ, για μεγάλους κλέφτες σαν τον Κάπαντα. Στέκομαι εδώ,

ανήκω για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν είναι σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να συντήσω με φορεμένα ρού, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να συντήνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά, αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν, που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα, που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι σημαίνα, ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στον δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια ράζα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα.

0: Κόσμος τους 93.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέπω.

ερωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε.

δοκιμές μας γράψαν νωρίς τον κόσμο αυτό. Κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπλύνω.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένει εσύ.

0: Ναι, το βλέμμα του ασαφές και λίγο ενηγματικό. Το χιούμορ του και το αξάντο μουστάκι, αχ δεν μπορώ, λιποθυμώ.
1: Το άτομο είναι σύμφορα, είναι σωστή καταστροφή. Τον ύπνο μας έχουμε χάσει.

0: Γιώργος.
1: Γίνεσαι φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
2: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Πρόσεξε καλά, μην ξανασπρώξεις, γύρω ξυφτύλα.
1: Ας το διάλογα μου. Κακό χρόνο να έχεις.
2: Απορώ ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
1: Τον βλέπεις που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία. Κάθε βράδυ στο φαΐ του, μου βάζω και από λίγο παραθείο.
0: Να μου κάνεις τη χάρη. Το άκουσα τι είπες, μου έβρισε το θείο.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ανταστάφτα Μαλαχητικά Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmopolitan.gr.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία κοινού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού. Porque será.

αλλάζει. Μα θα μου πεις για μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στην παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: Κοσμός τους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλος συναντά το ολική. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και κά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγο παραπάνω προσπάθεια. Με την προημική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κόσμος στους 93.

0: Έλα τώρα να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασα. Δικάρισε έπιασα. Δρυσιτζίδη και όλοι σπαγκουραμένοι. Τι έπιασα. Ήρθε ο στραβάραπα του νικητή με τον άλλο του πορτοκουλά. Του μπουνιέτ. Ήπιαν κάτι ούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9.80 πέσει 9.
0: Και τι να πω 9.
1: Πέσει 9 τώρα γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλο εκείνο ο πορτοφολά που τον κυνηγά στην ομιλία όλο. Τε ποιο σου λέω, εκείνο που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, δυο κατοστάρια, έφτιαξε δυο αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πε 15.
0: Γιατί 15.
1: Πες 15 και τις παγκυλοποίησεις τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στις δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, ε. Εκείνος που σου μιλάει εσένα και κοιτάει στο τόκι, που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέα, τσέκανα αυγά, τσέδωσα δυο κονσέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά.

0: 47, 43, 20 και 40.
1: Όχι, δεν 40. Γιατί άμα από 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Άξω, ρε!
0: Σπαγκουραμένε. Τσιγκούναρε. Σκουτζάζε.
3: Όχι. Όχι.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη.

0: Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 28. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10-240.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόρτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χιπίτα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτ και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά γλυκά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλητηρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας. Μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Σύνδεσης και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην Πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη καλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο, σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1991. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό κατάστημα.
5: Κόσμος στους 93.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλης. Μικέλ Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
2: Κόσμος.

έχουν τρανή σουδιά. Ισούν τα σπάγα. Τρανή σουδιά. Τρύπη του δειρμών. Στείνουνε σταλόν. Του δειρμών. Στείνουνε σταλόν. Φιλά στα κλαδιά. Του σουδιού στα αφεντικά. Μου σαφίλα στα κλαδιά. Του σουδιού

0: 9. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίο. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κούρες με τα ζάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, τι αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι μίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλος συναντά το ολίς. Η τσιαπάτα, μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα δείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολά, ρυγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αρμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες, μυστικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο, ειδικά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να κοιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας, σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μίνικο 2 και Βενιζέλου 26 ΣΕΡΣ. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Ακούτε Κόσμος από τις 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από θες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεται. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπάλτς σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με ρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
7: Ζήσε τη στιγμή.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο

0: πρωινό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
3: Σε νύχτισα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ νέο παράδεισο στην κόρση.

0: Ίσας τη πόρτα σου και σιγοντράγουνο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Εδώ ξενύχτησα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες κόσμος, κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 10. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα.
2: 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλήτησε, γιατί αποτελεί προστατευμένο σύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιοργή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Ίδιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδο Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο ψαρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά

0: παραγωγής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουρί Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου, σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προσμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσία, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιερακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστό που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο Νέο Σούλι, κυρία, στην πλάτη του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
0: Κόσμος 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαι, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πιντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι είναι σκληροπλήρες, ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκο, κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικός Χέρι Ανάκαμψης και Αττικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κόσμος στους 93.

αγγίξεις και εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου. Να κρυφτείς, περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση που φάνηκαν χρόνια μα ήταν.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο
0: πόδι. Ο κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Προστασία είναι στη φύση του.
2: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαροπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ θημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεχεία και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ ελάς μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
1: Τι με νοιάζει μωρέ με ο Κυριάκος, ο Κυριάκος, τα λεωκέτια μου κάνει με ο Κυριάκος. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούτακα στα δίκια, τον έσχιζα έτσι, χρακ να πούμε.
2: Τι κάνεις εδώ.
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Κατάλαβα, ο Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ, λέω.
1: Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
2: Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος.
3: Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε.
1: Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε. Τι ήταν ένα δίνω το Κυριάκο, αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε. Εκτίθεσαι.
3: Έχεις δίκιο.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρωμαπρόεδρη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Comundial, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο Επιχειρηματικό Κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 22 10 10 240.
7: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλά ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα αρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Ken Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρα, 99 λεπτά. Μάτι ξυπηκλωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Μοσχοβολείο τόπο στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το

0: Κούλουρο, το λουκανικό ψωμό, βρίσκουν το σουσάμι από το κουλού Θεσσαλονίκης, μοσχοβολά το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με ράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα κερδίδια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα κερδίδια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στέλλα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Πρόοδο Smart. Τα θημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Ίδιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Σούλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδο Market οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξα. Μπύρα κουτί 12x300 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια. Πεπερώνε φράκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Εν θέλεις τις απολαύσεις
7: δυνατές σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
6: Έτσι θέλεις την παρέα στο Σεντισπον. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
7: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
6: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κάτι ξαναπαντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μαύρο και την ύφη.
0: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις γραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου.

0: Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων ή γκαλερίας Πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και Immunizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Κόσμος στους 93.

Με δυο

0: Ραδιο, το Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Ωχ, πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψ κόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρα.

0: 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Ζωηράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ, φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς ευρύκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Σας περιμένει μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο Επιχειρηματικό Κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά. Εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Φυσικά συμπροπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανό Σερών.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, Στερβίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε Λας. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκά 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Νικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14.

0: Καλημέρα στο Ράδιο Κόσμος, είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράν ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρόναδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανία.
3: Διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παραδοσιακό.

0: καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
0: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Τα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξί στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Κίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
5: Ζήσε τη στιγμή.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την προημερική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά γερά. Δικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Κτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνιση με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο, το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικούλη κατάστημα.
9: Κομμός στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκι σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη φύση.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

κοιμήσω εσύ και εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ήσυχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα άσπρα σου το χιόνι δίχως εντό.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις.

0: Πίτσας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
1: Παιδί, ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγο παραπάνω προάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη κοινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνω αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόσμος στους 93.

0: που έγινα τραγούδια. Κόσμος στους 93.
1: Most of the victims are civilians.

ο Απρίλη σαν καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φουλά μου. Δίχως τραγούδι

τραγουδήστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες.

0: 7,99.
1: Στα Πρόοδος Αρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, ο Πθυμερών, το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα έχει πίτα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς, κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τύρι, τόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σάλατες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
2: Κόσμος στους 93.

ανακαλύψει τα καλύτερα τραγούδια από το χθε και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκούς στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ο κόσμος στους 93.

0: Ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Φοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο δεκλά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόρα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την Φήμη Παιδική Παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακιά.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
7: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
6: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο σπον. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
7: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
6: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομής και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα νύχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Θα αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Λοιπόν, στο καλοκαιριάτικο φεγγάρι, ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: εξαιρετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

Κόσμος του 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι πρε.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 200 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και οικίπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1991. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Κόσμος στους 93.

0: Είμαι ο Πάπος Ζουράκης.
1: Είμαι ο Κωστής Μαναδέλης.
2: Είναι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, λάτες και ό,τι πάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια σε

0: Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάννη Ακτή.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smooth και brand των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Κόσμος στους 93.

πέρα τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένα σε σειρά για να πάρουμε τη σύντομη χαρά.

0: παιδί. Ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Τακτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

θάλαμο. Ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στο ήλιο σκαλιά.

ωραίο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδικα πυλή κοντά της με κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο

0: στο Ράδιο Κόσμος. 6. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κράμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί

0: αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερεκπο. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Σιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερν.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες μέρες. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Τυρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς ξέρουν όλα.
12: Κόσμος στους 93.

πες μια μέρα η ματιά σου έσταζε μέλη, πως όπου πας ακολουθάν φυλακή. Κι ας είχες χρόνια δραπετεύσει από εκεί, ακόμα δίπλα σου κουρνιάζει και σε θέλει. Ή να με κοίταν σαν να είχαμε παρέα το Βαμβακάρι, το Λοΐζο, το Μπρασένς και

τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά. Ήσουν Διογέννης και Χριστός και Αριστοφάνης.

μεθύσει πως το παράσημα έχει όποιος αγαπήσει και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά. Ήσουν Διογέννης και Χριστός και Αριστοφάνης, το μόνο που ήθελες ήταν. Και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά.

εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ο κόσμος είναι 6:30.
1: Κάθε παιδί ανακαπτεί τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Δικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς εργάτες, όργανση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2310-65-75 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαι στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Βαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντίρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».

0: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Ταρταμήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 9 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Για τη λύστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταμάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-65-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Κόσμος στους 93.

0: παίζει να τραγουδάω από 2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς κόσμος.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7:30.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα στο Zespoon να σε στέλνει. Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα στο Zespoon να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Circo Mundial, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση, ticketservice.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη.

0: δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ και μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
0: Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Οκτώ και τέσσερα πρωτάκια, σχεδόν και τέσσερα πρώτα λεπτάκια. Ακούτε κόσμο 93. Στο απόγευμα της Κυριακής, 17 του Μάη, το σωτήριον έτος 2026.

με τα περίεργα του καιρού να εμφανίζονται έχθες το απόγευμα και γύρω στις 6 και 4 να πέφτει χαλάζι στην πόλη. Γενικώς έπεσε πάρα πολύ νερό έχθες το απόγευμα.

κάτι να τυχεί όλο αυτό να με πιάσει το δρόμο. Ήμουν εντός της πόλης. Το 12, 13, 14 λεπτά κάπου εκεί κράτησε. Και ήμουνα και μες στα μάξινα. Υπήρχε και κάποιοι περισσότεροι άτυχοι από μένα που ήταν και στο μου με τα πόδια και ψάχναν να βρουν έναν τρόπο να προφυλαχτούν.

Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη και ο Σόλων, από ό,τι βλέπω εδώ στο φαλόγιο. Αυτό γιατί σταμάτησε, θα ήθελα να ξαναπαίξει άλλη μια φορά. Αυτοί γιορτάζουν. Τώρα, όσον αφορά τον καιρό, αρκετό αέρα ήμασταν από το πρωί. Δεν το περίμενα. 23 βαθμούς ήταν η θερμοκρασία το μεσημέρι. Τώρα, λίγο θα έπεσε. Το αεράκι έχει μείνει. Κάτι σύννεφα μας κάνουν παρέα σχεδόν όλη την ημέρα. Του καιρού τώρα που θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Λίγο κράτα μέσα, δεν τις έχω ανοίξει ακόμα. Θα τις ανοίξω σε 2-3 λεπτάκια. Για αύριο βλέπω 24 βαθμούς. Μέχρι 4 μποφόρ το απόγευμα. Γύρω στα 3 μποφόρ θα είναι το πρωί. Ή στο μεσημέρι στο 1 μποφόρ ο αέρας. Την Τρίτη 24 με συννεφιά και αύριο θα έχουμε κάτι λίγα αυτό το μεσημέρι, αλλά μην φανταστείτε, κυρίως την Τρίτη θα είναι. Ενώ την Τετάρτη, γύρω στις 3 το μεσημέρι, 12 με 3 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στην πρόγνωση του καιρού, θα έχουμε μια ασθενής βροχούλα. 26 θα κουμπίσουμε την Τετάρτη, 28 την Πέμπτη και εκεί 12 με 3 βλέπω βροχή, η οποία μας θα κρατήσει και λίγο παραπάνω την Πέμπτη. Θα πάει μέχρι το απόγευμα, 28 όμως την Πέμπτη, 28 και την Παρασκευή, τα ίδια μεσημέρι και μετά. Θα έχει βροχούλες. Τα ίδια βλέπω και για το Σάββατο, αλλά τέλος πάντων μέχρι τότε έχουμε καιρό. Το Σάββατο φαίνεται θα ξυπνήσουμε με βροχή. Είναι κανένας που επιστρέφει.

κανένας προς θάλασσα. Αν έχουμε κάτι από το δρόμο, ας με ενημερώσετε να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους. Το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Εννοείται ότι ζητάει τραγούδια, έτσι. 93fmstudio@gmail.com τα email σας. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε όσοι ακούτε μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες Live24, e-radio κτλ. Προτιμήστε το e-radio, πάει αρκετά καλύτερα. Λίγο το Live24 μ' άρεσε προχθές που άκουγα τον Βάσιλ. Πού πάω τώρα? Λοιπόν, στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece είναι το γκρουπάκι του σταθμού, ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στην λίστα των φίλων, θα πρέπει απλώς να με αναζητήσετε γράφοντας το ονοματεπώνυμό μου στα ελληνικά και με τόνους. Θα πρέπει να γράψετε Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους, όπως είπα και πριν. Πάμε, Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης, το βάλς των χαμένων ονείρων, πολύ ροντουέτο.

Πάρα πολύ όμορφο το ετάκι. Γιατί δεν είμαι κουρασμένος, όχι, με χαρά είμαι. Απλά είπα να ξεκινήσω λίγο normal. Τώρα, στα του δρόμου, βλέπω λίγο κόκκινο εκεί πέρα τον κόμβο της Μεσοράχης. Βέβαια, όσο πλησιάζετε στη διάσταση έτσι από πίσω, δεν έχει κανένα θέμα. Κλασικά το φανάρι του Κλαβενίτη και το φανάρι του νοσοκομείου, όσο πάει και καλοκαιριάζει, εκεί θα έχουμε τα θεματάκια μας. Θέλω λίγο εκεί πέρα να κόψετε ταχύτητα όσοι πλησιάζει. Στην δυτική πλευρά και στην δυτική είσοδο του περιφερειακού, κλασικά το φανάρι του ΟΕΔ στο Λευκώνα, είτε πηγαίνοντας προς την πόλη, είτε με πλάτη την πόλη. Το ίδιο ακριβώς. Λίγο προσοχή όσο πλησιάζεται, δεν είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα από ό,τι βλέπω. Ίσα ίσα εκεί στην διάστητα Αύρωση. Κατά τα άλλα τα βλέπω μια χαρά.

Θέλω και μια προσοχή στον περιφερειακό, στο φανάρι του σταθμού του ΟΣΕ. Και εκεί είναι λίγο κόκκινα τα πράγματα. Αν έχετε κάτι πιο εξειδικευμένο να μου το πείτε, διότι εγώ απλά συμβουλεύω με τους χάρτες της Google και τίποτα παραπάνω. Είναι λεκόμοντο. Πολύ μορφωτά με τίτλο «Γελάς πιο δυνατά».

Οι περισσότεροι χθες ασχοληθήκατε με τον τελικό της Eurovision. Υπήρχε και η συμμετοχή από το πατριωτάκι μας εδώ πέρα στην πόλη, τον Ακύλα. Στη 10η θέση, μια χαρά θέση είναι. Πολλοί περιμένανε κάτι πολύ καλύτερο. Περιμένανε την νίκη. Δεν έχω ασχοληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τα της Eurovision, οπότε να με συμπαθάτε. Μάλιστα, με εμφανίστηκε χθες ένα βιντεάκι με τις συμμετοχές.

των τελευταίων 10 ετών που τις ελληνικές συμμετοχές που στείλαμε, και να πω την αλήθεια θυμόμουν μόνο μία, αυτή της Γιάννα Στερζή. Κατάλαβα τι θυμόμουν να κάνω τις υπόλοιπες, για να καταλάβετε κάθισα και τις έψαξα, ρωτώντας το chatbot της τεχνητής νοημοσύνης να μου τα δώσει. Και να πω την αλήθεια, δεν θυμόμουν κανένα, οπότε με συμπαθάτε. Μ' άρεσε όμως κάτι το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Την ώρα της ψηφοφορίας, ο εκπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας, για κάποιο λόγο τον αφήσανε συνεργάτη του μόνοι, ούτε καν τα άτομα του BBC, το οποίο έχει τα δικαιώματα της Eurovision στην Μεγάλη Βρετανία, φύγανε και έμεινε μόνο στο άγχος ο τραγουδιστής. Και κάπου εκεί εμφανίστηκαν από το διπλανό καναπέ που ήταν η αποστολή της Δανίας και τον προσκάλεσαν ώστε να μην είναι μόνος του από τα ωραία τα οποία γίνανε χθες. Και μπήκε κάθεσε στο καναπέ μαζί με τους Δανούς. Και μπαλίστα συγχρόνως, μιας και αλλάζω θέμα. Καβαλιώτη, βλέπεις τίποτα? Αν έχουμε κάτι, ενημερώστε και εμένα.

είπε και το ρόλο στον Γιου πριν πάω στον Φίβο Δελγόρια. Να πω και την ιστορία. Κέρδισε η συμμετοχή της Βουλγαρίας. Με ρωτάτε αν το άκουσα. Όχι, παιδιά, δεν πρόλαβα. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Ξέρετε λίγο πολύ το πρόγραμμά μου. Δεν έχω ασχοληθεί και ιδιαίτερα. Διάβασα με χαρά βέβαια ότι ο συνθέτης του τραγουδιού ήταν ο δικός μας ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Και συμμετείχε και η γνωστή τραγουδίστρια Βικτόρια Χαλκίτη. Θα κοιτάξω να τα ακούσω και να επανέλθω την Τρίτη, διότι μου έχετε στείλει διάφορα.

0: φίλος δεν λοιπόν, ήταν αυτό. Πάω σε δικιά σα επιλογή. Εδώ και καιρό, όπως μαθήκα, μην προλάβετε να μην βάλετε και συνοικίες και να μεταδώσω τα καλοκαιρινά ραντεβού. Άντε, πάμε να τα ακούσουμε. Κάπως τις κλείνουμε για το πρώτο μισάωρο. Ακούτε Κόσμος 93. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Μέχρι και τις 10 στο παρεάκι.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
0: Το έχω ξαναπεί ότι είστε ρεπόρτερ του σταθμού, οπότε οτιδήποτε βλέπετε μπορεί να μας ενημερώνετε. Για το δρόμο τα ίδια ακόμα. Αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, παρακαλώ ενημερώστε με. Προς το παρόν,

Γεια σου Αναστασία μου. Καλησπέρα μου στη βροχερή Γερμανία, όπως μου λες. Για συμμετοχές Αλβανίας και Γαλλίας δεν έχω ιδέα. Θα πρέπει να τα ακούσω όλα το απόγευμα. Το βράδυ μάλλον, συγγνώμη.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον χώρο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Σίτι.
4: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
4: Ζήσε τη στιγμή.
6: Κόσμος στους 93.
7: Ακούτε Κόσμος 93, 32 λεπτάκια μετά τις 8. Νομίζω ότι σας έχω χαιρετήσει όλους όσοι μου δώσατε. Την Εύη δεν χαιρέτησα. Καλώς και την Εύη. Δεν πρόλαβα, παιδιά, να ακούσω τίποτα. Προφανώς είναι 2 λεπτάκια ήταν το διαφημιστικό διάλειμμα. Άρα θα συνεχίσω με μουσικές και θα κοιτάξω να πω τη γνώμη μου την Τρίτη. Για την εξωτερική εμφάνιση της νικήτριας έχετε στείλει πάρα πολλά.

Θα πούμε όμως άλλη μια γυναικεία φωνή. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Ιουλία Κραμπατάκη.

Άμα τα μεγάλα μυαλά συναντιούνται. Είχα ετοιμάσει να μεταδώσω ένα τραγούδι από το φίλο μας τον Γιώργο Λεκόπουλο. Και μόλις τώρα μου στέλνει και μήνυμα. Γεια σου, ρε Σιγιάννη. Ο Γιάννης ο Λεκόπουλος, λοιπόν, αυτό είναι το Φυτίλι, φετινό τραγούδι. Φίλος μας, καλλιτεχνάρα, και μας έχει δώσει και υπόσχεση ότι θα έρθει και στα μέρη μας.

πανέμορφο τραγούδι. Πού θα πάω τώρα? Θα πάω σε μια διασκευή. Η πρώτη εκτέλεση είναι από τους χειμερινούς κολυμβητές, το μεταδίδω συχνά πυκνά. Η διασκευή σε ζωντανή εκτέλεση ο Γιώργος Νταλάρας.

Θα πω τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο το θυμήθηκα με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς. Κάπου τέλος πάντων το άκουσα, κάπου μου εμφανίστηκε τώρα στο YouTube που αφιερώνω κάποιες ώρες τη μέρα που ακούω έτσι καμιά μουσική. Τέλος πάντων, θα σας πάω αρκετά πίσω. Κάπου στη δεκαετία του 90, ο Δημήτρης Μητροπάνος, νομίζω το 1998, αν δεν είμαι από τα μνήμη μου, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ένα τραγούδι το οποίο έχουν γράψει ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης κατά τον μικρό κόσμο. Εκείνος και εκείνος. Ποιος φταίει, μη ρωτάς.

προφανώς δεν είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια που έχει κάνει ο Μητροπάνος, αλλά είναι τραγουδάρα και του ταιριάζει 100%. Θα μου πείτε από όλα αυτά που έχει πει ο Μητροπάνος, τι δεν του ταιριάζει. Μπορώ να βρω έτσι ένα αρνητικό, παρότι δεν είμαι και τόσο δυσλαϊκή σκηνή. Έχω το κόλλημά μου με τα τραγούδια του Μητροπάνου. Μου έχετε στείλει διάφορα για το Eurovision. Παιδιά, θα τα δω αύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβω σήμερα. Ήδη έχω αρκετούς που μου έχετε στείλει διάφορα. Κρατάω σημειώσεις και θα επανέλθω την Τρίτη.

αρέσει όμως που ακούτε ότι είμαι μια χαρά. Όντως είμαι σχετικά κουρασμένος. Χθες ξενυχτήσαμε και λίγο, λέκι. Αλλά ξυπνήσαμε και λίγο αργότερα σήμερα. Δεν σας λέω τι ώρα, γιατί θα μου λέτε διάφορα μετά. Εντάξει, να το διορθώσω, ξύπνησα πολύ αργότερα από το κανονικό. Από αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, η Χάρης Αλεξίου και ο Νίκος Πορτοκάλο, γλουκαράβια αλίτες.

Εμμανία θα σας πω. Τι ώρα ξύπνησα. Δεν σας λέω. Γιατί μετά θα έχετε να μου λέτε κι εσείς. Λοιπόν, κάπως έτσι ήρθε η ώρα να κλείσουμε την πρώτη μας, το πρώτο μέρος, τη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Η επικοινωνία μαζί μου στο 2321-633-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com και έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε όσοι ακούτε μέσω του Live24, του e-radio και μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες. Στο Facebook τώρα το γκρουπάκι μας, το Cosmos Radio Series Greece, εκεί μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί που αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να με αναζητήσετε, γράφοντας την αναζήτηση το όνομα τεπώνυμό μου στα ελληνικά και με τόνους. Το όνομα τεπώνυμό μου είναι Ηλίας Παπάζογλου. Κλείνω το μισάωρο με ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Λαβρέντης. Έχει μια ιστορία, λέω, που είσαι ο τραγούδι, θα την πούμε κάποια άλλη στιγμή. Λέγεται Ο Στρατιώτης. Έχει γίνει πιο πολύ γνωστό με τη φωνή του Χρήστου Θηβαίου.

φαρμάκι μας γλυκό σαν παιδί μέση. Και μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να άγχεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκη Εμμανουηλίου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.
5: Κόσμος στους 93, 9 και 1 πρώτο λεπτό. Ο Ηλίας στην ώρα του παιδιού. Άλλη μια ώρα θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας με τα σύννεφα να έχουν σχεδόν κατακλείσει τον ουρανό της πόλης μας. Έχει κάτι λίγα ανοίγματα εδώ πέρα στην πλατεία Εμπόριο, αλλά μην φανταστείτε. Τα βλέπω και λίγο μαύρα. Ελάχιστη κίνηση στο κέντρο της πόλης, γιατί βλέπετε το ποδόσφαιρο.

Ο Γιάννης Κώστηρας, έλα και κόψουμε στα δυο. Με αυτό ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα. Θα πάω στην ευτυχία με τρίτσα. Είναι και πάρα πολύ γνωστή η συγκεκριμένη καλλιτέχνη. Δεν έχει κάνει διάφορες εμφανίσεις. Έτυχε να τη γνωρίσω σε μια συναυλία παρέα με τον Δημήτρη το Ζερβουδάκη. Αυτό είναι το τραγούδι στο οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγεται «Μου λένε να μη σ' αγαπώ».

συνεχίζουμε με τις γυναικείες φωνές. Αυτή τη φορά θα πάω στη Βιολέτα Ικάρη. Στο πιο γνωστό στιγμή νομίζω αυτό που λέει «Έλα και ράγισε τον κόσμο».

Τραγούδασα τώρα. Θα σα πω σε ένα τραγούδι το οποίο είναι λίγο βαρύ. Το μεταδίδω μόνο βράδυ Κυρκής. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για την ώρα. Θα σα πω σε ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Θα μεταφερθούμε το 2016 στην Τεχνόπολη. Αυτό λέγεται Σαν Μικέλε. Και θέλω να του δώσετε σημασία.

0: ετοιμάσουμε τραγούδια τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό είναι για πολύ βράδυ ή για πολύ πρωί.
1: Σαν Μικέλη, αδελφάνω, κι ακούω στο βερτιζάνο, εσπυράτω με στιγάνο, η δάβαλα σε βιέλε.

0: μεγάλη δύναμη στο συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι λίγο δύσκολο να το μεταδίδω. Το έχω συνδυάσει και με κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση και με τη μετακόμιση μου στην πόλη των Σερών. Όταν τέλος πάντων είχα την πρόταση από την τωρινή δουλειά μου, πηγαίνοντας προς την προηγούμενη δουλειά μου και το σκεφτόμουν για περίπου μια μισή μέρα. Έγινε το ξημέρωμα λοιπόν, ήταν περίπου 6-6 και κάτι το πρωί και ανεβαίναμε όλοι μαζί με το εταιρικό λεωφορείο προς την περιοχή του Λαγκαδά της Λεγόμενης Θεσσαλονίκη. Και ακούγοντας το τραγούδι πήρα μια μεγάλη ανάσα και πήρα την απόφαση να επιστρέψω στην πατρίδα Σέρες. Κάπως έτσι το έχω συνδυάσει και...
1: Για όποιον δεν το ξέρει.
0: Το συγκεκριμένο τραγούδι αυτό μου θυμίζει. Μάλιστα κοίταξα γύρω μου και κοιμώντας σχεδόν όλοι. Μόνο ένας καλός φίλος ήταν πίσω και του έκανε σήμα ότι... Φίλε, stop, τέλος, μέχρι εδώ.
1: Καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει.
0: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Το μαχαίρι.
0: Ευχάριστο θα μου πείτε.
1: Κάποτε...

Πάμε σε άλλο ένα πριν τις διαφημίσεις, μάλλον άλλα δύο θα προλάβουμε. Πάμε στο πρώτο. Δημήτρης Ρεβουδάκης. Θα χαμηλώσουμε από τους ρυθμούς. Όπως το συνηθίζουμε εξάλλου στην δεύτερη ώρα της Κυριακής.

κλείσω το πρώτο τελευταίο μισάωρο και θα πω διαφημίσεις με την Ματούλα Ζαμάνη. Πριν όμως να πούμε στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μου για τελευταία φορά, το 2321-06-30-33-33 είναι το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Γραμμές ανοιχτές εννοείται και κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων εννοείται ότι ζητά τραγούδια. 93fmstudio@gmail.com το email του σταθμού. Στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece είναι το γκρουπάκι το οποίο μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Εκεί περίπου 1000 άτομα σας περιμένουν μέσα. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου για να με βρείτε θα πρέπει να κάνετε αναζήτηση, το ονοματεπώνυμό μου, δηλαδή Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Αυτό λέγεται πριν

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακιά.
0: 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα στο ζεστό να σε στένει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτήριο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελά. Αγωνία.
9: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
11: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε στα 37 λεπτάκια μετά τις 9, στην τελική ευθεία θα είμαστε. Μέχρι και τις 10 θα ταλαιπώρησα αυτά και σας. Αναστασία μου, να είσαι καλά. Τώρα γελάω γιατί θα ανοίξει τη δική σου εκπομπή στο γνωστό μέρος. Και νομίζω ότι πιο πολύ κακό θα σου κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι μέσα. Τέλος πάντων. Αυτά είναι άστια εσωτερικής κατανάλωσης. Κοντονιάς. Τα κλειδιά. Έτσι θα το πάμε. Έτσι θα το πάμε. Και σας έχω και το επόμενο, το οποίο είναι πάρα πολύ συναισθηματικά, αλλά από την άλλη είναι και τραγουδάρα. Θα σας πω όμως έλεγχο για το επόμενο.

εδώ είναι από τα τραγούδια που μας τρέχουν πάρα πολύ. Το ανανούρισμα του Μάνου Λοΐζου, η Μαρία Παπαγεωργίου. Έτσι η ρίδα που κάνει κάποια στιγμή. Μαγική.

0: το τραγούδι πραγματικά με ηρεμεί. Έχουμε περίεργο, ελάχιστα είναι αυτά. Ναι, όντως μας βάζει στις σκέψεις. Και ακόμα περισσότερες αυτού. Ο Γιάννης Χαρούλης μας λέει: στις χαραυγές ξεχνιέμαι και... μιας και μπαίνουμε στις σκέψεις μας, μιλώντας προς το τέλος, να πούμε ότι και σε ποιον έχει τύχει, αρκετά χρόνια πριν τουλάχιστον, αν μιλήσω για μένα, να είμαστε με ένα ποτό στο χέρι και να περιμένουμε να ξημερώσει. Μεγάλη παρέα. Το είχαμε έθιμο, αν δεν ξημερώσει δεν πηγαίναμε σπίτι. Χειμώνα, καλοκαίρι. Χιόνι, βροχή. Στη βροχή, με ανοιχτά παράθυρα και μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Μάσκα δεν έχω.
0: Και ας κλείναν τα μαγαζιά που ήμασταν. Ας τα κλείναμε εμείς μάλλον. Εμείς θα το συνεχίζαμε. Προφανώς πλέον δεν έχω τις αντοχές που είχα την προηγούμενη 15 ετία. Έχουν αλλάξει οι ρυθμοί, θα μου πείτε. Άμα συνέχιζα να ήμουν έτσι, πιθανόν να άντεχα. Αλλά τα τραγούδια μένουν, ναι. Οι συνήθειες αλλάζουν παρόλα αυτά.

Πού να τώρα. Άντα στο χαλαρώσουμε, άντε. Τελική ευθεία στο κράτης μάλα μας. Τον Καραμουρατίδη και Βαγγελάτου. Τα φωνητικά είναι τα σαμποφού.

το ξέχασα μέσα κόσμο μου που έχασα με τέτοια που έχω ψυχολογία πώς θα βγω στη συναυλία.

κάνουμε τώρα, να κλείσουμε με ένα ξένο, τι λέτε? Δεν έχουμε μεταδώσει ιδιαίτερα ξένα σήμερα, νομίζω ένα-δύο πόσα μεταδώσαμε. Ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε από αυτά. Ήρθε η ώρα να πούμε την τελευταία καληνύχτα. Δεν θα αργήσουμε να τα ξαναπούμε, διότι πολύ απλά θα είμαστε και πάλι μαζί το απόγευμα της Τρίτης. Πριν όμως να πούμε ότι στη ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια ήταν ο κύριος Λάκης Καραζαβαΐδης, Μαρία Φιλοπούλου τις πρωινές ώρες στη γραμματεία, η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και στις μουσικές επιλογές για το προηγούμενο δίωρο. Εννοείται κανονικότατα και αύριο το πρόγραμμα του σταθμού. Η Νικόλινα το πρωί 8 με 10, Βασίλισσα με 1, ποιο ήταν μετά, ναι, 1 με 3 η Κέλλη Εμμανουηλίδου, 3 με 2 η Ηλίας ο Τάσκου. Πρέπει να έχει γυρίσει ο Ηλίας, δεν ξέρω παιδιά, ενημερώσαμε κιόλας, έχω καιρό να, εκείνη την ώρα είμαι λίγο πιεσμένο στο γραφείο, οπότε δεν έχω σχεδόν ποτέ ακουστικά στα αυτιά μου, τύχε δηλαδή, γιατί ο Ηλίας έκανε εξαιρετικές εκπομπές. Τώρα, στα απογευματινά μας αύριο το απόγευμα 6 με 8,

ο Δημήτρης ο Τσαούσης, δεν είδα τι αφιέρωμα θα έχει αύριο ο Δημήτρης. 8 με 10 η ΑΦΑΝ κατά του σταθμού, η Σωτηρία Καλακίδα, τα ίδια και την Τρίτη, μόνο που 6 με 8 αντί για τον Δημήτρη θα είναι η παρουσία η δικιά μου. Κάπου εδώ χαιρετώ. Θεού θελούντος και Βασίλη επιτρέποντος, θα τα πούμε το απόγευμα της Τρίτης. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, καλή προσοχή στους δρόμους, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Θα καθυστερήσω λιγουλάκι τις διαφημίσεις των 10. Θα κλείσω με ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ, παρότι δεν καταλαβαίνω ούτε μία από τις λέξεις που έχει στους στίχους της.

0: Η ώρα στο Κόσμος είναι 10.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 στις 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnew.gr.
4: Κόσμος στους 93.

για το γύρο του κόσμου. Θα είσαι πάντα δικό σου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δεν θα σου λείπω.

μπήκε νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπάνια.

0: Κόσμος του 93.
1: Ήρω στο ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

στη βουή ξεχνιένε και ο κόσμος προσπερνά. Δεν με ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξύνω.

σκουγιάσαν το μυαλό μου οι ελπίδες. Τα λόγια σου ομίχλη κι άστρον πάχνει. Η σκέψη μου τη λύγεις σαν αράχνη. Σε μέρος που δεν μπαίνουν οι λιαχίδες έχω διασχίσει χίλιες καταιγίδες. Λευκό χρυσές για σένα που σε άχνει. Κι ο ήλιος με μανία να με ψάχνει. Μα εγώ πιστός

άγχος μου νικήθηκα σαν γρίφος. Κι απέφυγα την κλέκτη σου πλάνη που γυάλιζε σαν νέα πορσελάνη. Ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος

μέσα στο ημίρο σου. Αντίτιμο, πολύ αγνητό σταφάνι. Στην ομορφιά σου που κρατάει ξύβος.

κρύφτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπολτισμένα και μου πες ξημερώνεται, πάρε με από εδώ. Κι απ' τη ροπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώνεται, πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πώς να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες την πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

0: Η ώρα στο Ρακόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημερωθεί τώρα από την άδεκτον τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Τα μάτια σου είναι ένα πέλαγος που με γιατρεύει και με πνίγει καθώς κολυμπώ. Θα ήθελα να είσαι εδώ. Θα ήθελα να είσαι εγώ και εγώ να είμαι εσύ. Μόνο τότε θα δω.
1: Μόνο τότε ο φόβος
0: θα φύγει από την καρδιά μου.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: και κρεμούσα. Σε δέρμα από σε τελευθύ.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει ή που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

αργά τα λόγια μου. Στο βήμα τον κόσμο χάνω κάτω από τα πόδια μου. Στο κεφάλι μου μια τρύπα. Κι ό,τι ονειρεύτηκα πιο βαθιά στο χώμα μπήκα σ' άλλη τρύπα βρέθηκα. Γεμάτο τρύπες, τρύπες μωρό μου.

τρύπα να φύγω.